0: ήταν.
1: Πάτη. Άρε μωρέ. Άρε μωρέ μάνα, αλλά εμμαχία να πω. Είναι άλλα ο αετούα. Σε τάλο μάλλομα ο τότυρα. Ετώ μου δίδαω. Κουάνα λόγω έγινε πω. Μα βάλεκα ο αδίπρο. Ήρουν αι τόγου που μα ικιάου και αφού καπάκε αιτία να βοηθώ να τυπώ. Κατήματα τα καθούλα χούλα χάιρε να βοηθώ. Να κατήτωρο χιόγι τένε η βοηθώ να εμούλη αχί αχί κατσόκο τε αλόχα. Κάμα που τα μάνα βοηθούα. Κοί να έχω και τετίνα βοηθά αδωτάω κόκα αδωήμα. Κοάν αλλού ατύει με τον οχαλέκα. Α, τένα πέα μαύρινε η φοκατουτούκη. Α, ενά ακούλα το μάτελι που είναι οχαλέκα. Κάτι, κάτι τέχει τούτο μάνταβο. Να, ο γιάνο τα κρούπου. Χαίρε μαϊ έγκαρι, χαρά μαϊ τόμουρι. Κάμου του γάκου που φακατάω για τάτα, α, τάτα τα μανουήλιο. Να το βοήθα τα, αγίνα και μου ακού που για τάτα. Κι άνα έγα μοτεατέα. No hubo bate ni guayet. No mala edo enguyo. Acá ti, natao andan a ti pro. Tena, guayetita que te guayetone.